Νύχτα πάνω από την πόλη. Νυχτερινές μουσικές διαδρομές με το Radio City.

0: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510 26 403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
1: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο, από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23 510 22 802 και 699 811 35 51.
2: Για τρία πράγματα είστε σίγουροι. Για τη ζέστη, την οικονομία και τη χυτεμπορική πιερίας.
3: Επιλέξτε ενεργειακό τζάκι από τη χυτεμπορική πιερίας Κυραϊλίδης Παναγιώτης.
2: Τζάκια ενεργειακά για λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας και κυρίως οικονομικές.
3: Κατασκευές άριστων προδιαγραφών. Συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετατροπές τζακιών στις καλύτερες τιμές.
2: Χυτεμπορική πιερίας Κυραϊλίδης Παναγιώτης. Σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδηρουργική εργασία διαθέτει τον Ταστράτζα, κοπή, ψαλίδι για τη διαμόρφωση μετάλλων και παντός είδους κατασκευές.
3: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου, στον παράδρομο. Τηλέφωνο 23520 61 252.
2: Χυτεμπορική πιερίας. Είστε σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός. Radio

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Αττικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο. Για τρία πράγματα είστε σίγουροι. Για τη ζέστη, την οικονομία και τη χιτεμπορική πιερίας.
3: Επιλέξτε ενεργειακό τζάκι από τη χιτεμπορική πιερίας Κυραϊλίδης Παναγιώτης.
2: Τζάκια ενεργειακά για λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας και κυρίως οικονομικές.
3: Κατασκευές άριστων προδιαγραφών. Συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετατροπές τζακιών στις καλύτερες τιμές.
2: Χιτεμπορική πιερίας Κυραϊλίδης Παναγιώτης. Σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδηρουργική εργασία διαθέτοντας τράτζα, κοπή, ψαλίδι για τη διαμόρφωση μετάλλων και παντός είδους κατασκευές.
3: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου, στον παράδρομο. Τηλέφωνο 2352-061-252.
2: Χιτεμπορική πιερίας. Είστε σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά.
4: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
5: Καλοκαιρινές τιμές Πίτσιας Μάρκετ έως και 1 Ιουλίου. Λευκό αγελαδινό το κιλό 4,90 ευρώ. Κορφή έδεσμα 1 κιλό 1,50 ευρώ. Πρίνγκλς 165 γραμμάρια 2 ευρώ. Μπύρα Δίας 500 ml 70 λεπτά. Σαμπουάν Πάλμολιβ 350 ml 1,50 ευρώ. Καρέκλα Κάμπινγκ 7 ευρώ. Χαρτί υγείας 10 ρολά 2 ευρώ. Πίτσιας Μάρκετ. Το χαμόγελο στα καθημερινά σας ψώνια. Νέο κατάστημα στον Πλαταμόνα και σύντομα στη Λεπτοκαριά Πιερίας.
6: Κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά. Αυτή την εβδομάδα το σκάφος θα δέσει στο λιμάνι της Ικαρίας. Το νησί που ταυτίστηκε με το μότο χαλαρά και τους αυθεντικούς του κατοίκους έχει πιστούς οπαδούς που αναζητούν εδώ κάθε καλοκαίρι το μύθο της απόλυτης ηρεμίας. Ονειρεμένες παραλίες και ονομαστά πανηγύρια αρκεί να έχετε εξερευνητική διάθεση και όχημα. Τα δύο λιμάνια, ο Εύδηλος και ο Άγιος Κήρυκος, αντιπροσωπεύουν τις δύο διαφορετικές όψεις του νησιού. Ο αγαπημένος των νέων Βορράς και ο πιο ήσυχος και ελάχιστα αξιοποιημένος Νότος. Τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται και ο εναλλακτικός τουρισμός. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός. Radio

0: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κταίο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
1: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε. Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανένα κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
2: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
1: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
2: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351-045-385.
1: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351-042-350.
2: Μακεδονίας 39 στην Περίπτωση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351-047-725.
1: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351-045-029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351-045-585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
2: Ζωή και κότα. Μη λέβετε, ελάτε.
3: Καλωσορίσατε Ευβαλίκος μας και Δραμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
4: No habla español.
3: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
4: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
3: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το πρωί, εδώ, στο Radio City, στους 102,8.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Αθηνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Τεχνητή νοημοσύνη, marketing, τι είναι όλα αυτά? Πώς θα με βοηθήσουν στην πράξη?
3: Κι όμως, σε βοηθούν να βρεις πιο εύκολα πελάτες και να αυξήσεις τις πωλήσεις σου. Το Επιμελητήριο Πιερίας σε προσκαλεί τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στην εκδήλωση «Τεχνητή νοημοσύνη και σύγχρονες τεχνικές marketing. Το μέλλον της επιχείρησής σου». Έλα να μάθεις απλά και πρακτικά πώς τα νέα ψηφιακά εργαλεία θα απογειώσουν τη δική σου δουλειά.
2: Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στο Επιμελητήριο Πιερίας. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για όλους.
4: Καλοκαιρινές τιμές Πίτσιας Μάρκετ έως και 1 Ιουλίου. Λευκό αγελαδινό το κιλό 4,90 €. Κορφή έδεσμα 1 κιλό 1,50 €. Πρίνγκλς 165 γραμμάρια 2 €. Μπύρα Δίας 500 ml 70 €. Σαμπουάν Πάλμολιβ 350 ml 1,50 €. Καρέκλα Κάμπινγκ 7 €. Χαρτί υγείας 10 ρολά 2 €. Πίτσιας Μάρκετ. Το χαμόγελο στα καθημερινά σας ψώνια. Νέο κατάστημα στον Πλαταμόνα και σύντομα στη Λεπτοκαριά Πιερίας.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός. Radio

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
3: Τεχνητή νοημοσύνη, marketing. Τι είναι όλα αυτά? Πώς θα με βοηθήσουν στην πράξη?
4: Κι όμως, σε βοηθούν να βρεις πιο εύκολα πελάτες και να αυξήσεις τις πωλήσεις σου. Το Επιμελητήριο Πιερίας σε προσκαλεί τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στην εκδήλωση «Τεχνητή νοημοσύνη και σύγχρονες τεχνικές μάρκετινγκ. Το μέλλον της επιχείρησής σου». Έλα να μάθεις απλά και πρακτικά πώς τα νέα ψηφιακά εργαλεία θα απογειώσουν τη δική σου δουλειά.
3: Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στο Επιμελητήριο Πιερίας. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για όλους.
5: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε. Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανέναν κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
6: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
5: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
6: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351-045-385.
5: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351-042-350.
6: Μακεδονίας 39 στην Περίπτωση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351-047-725.
5: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351-045-029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351-045-585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
6: Ζωή και κότα. Λέβετε, ελάτε.
7: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-26403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
8: Είναι η εκπομπή Back to the Classics με τον Στέλιο Παπαδόπουλο. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μέσα από την διαχρονική ραδιοφωνική ομπρέλα του Radio City.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

Καλοκαιρινές τιμές Πίτσιας Μάρκετ έως και 1 Ιουλίου. Λευκό αγελαδινό το κιλό 4 ευρώ και 90 λεπτά. Κορφή έδεσμα 1 κιλό 1 ευρώ και 50 λεπτά. Πρίγκλς 165 γραμμάρια

0: 2 ευρώ. Μπύρα Δίας 500 ml 70 λεπτά. Σαμπουάν Palmolive 350 ml 1 ευρώ και 50 λεπτά. Καρέκλα Κάμπινγκ 7 ευρώ. Χαρτί υγείας 10 ρολά 2 ευρώ. Πίτσιας Μάρκετ. Το χαμόγελο στα καθημερινά σας ψώνια. Νέο κατάστημα στον Πλαταμόνα και σύντομα στη Λεπτοκαριά Πιερίας.
1: Στον αγώνα της ποιότητας, 2 είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510 26 403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα. 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κτέο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 23510 23300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο. Τεχνητή νοημοσύνη, marketing, τι είναι όλα αυτά? Πώς θα με βοηθήσουν στην πράξη?
2: Κι όμως, σε βοηθούν να βρεις πιο εύκολα πελάτες και να αυξήσεις τις πωλήσεις σου. Το Επιμελητήριο Πιερίας σε προσκαλεί τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στην εκδήλωση «Τεχνητή νοημοσύνη και σύγχρονες τεχνικές μάρκετινγκ. Το μέλλον της επιχείρησής σου». Έλα να μάθεις απλά και πρακτικά πώς τα νέα ψηφιακά εργαλεία θα απογειώσουν τη δική σου δουλειά.
1: Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στο Επιμελητήριο Πιερίας. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για όλους.
3: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Στάφυλλος της Κοπέλου, από τις πιο δημοφιλείς και πολυσύχναστες παραλίες του νησιού και η πιο κοντινή στην πόλη της Κοπέλου. Ένας δρόμος μήκους 450 μέτρων κατηφορίζει από τη στάση των λεωφορείων σε αυτόν τον πανέμορφο κόλπο με τα πεντακάθαρα διάφανα νερά. Εκεί θα βρείτε ξαπλώστρες και ομπρέλες προς συνοικίαση. Στην περιοχή υπάρχουν 2 εστιατόρια. Πήρε το όνομά του από το μυθικό πρίγκιπα Στάφυλλο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: άδειες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Καλοκαιρινές τιμές Πίτσιας Μάρκετ έως και 1 Ιουλίου. Λευκό αγελαδινό το κιλό 4,90 €. Κορφή έδεσμα 1 κιλό 1,50 €. Πρίνγκλς 165 γραμμάρια 2 €. Μπύρα Δίας 500 ml 70 €. Σαμπουάν Πάλμολιβ 350 ml 1,50 €. Καρέκλα Κάμπινγκ 7 €. Χαρτί υγείας 10 ρολά 2 €. Πίτσιας Μάρκετ. Το χαμόγελο στα καθημερινά σας ψώνια. Νέο κατάστημα στον Πλαταμόνα και σύντομα στη Λεπτοκαριά Πιερίας.
3: Για τρία πράγματα είστε σίγουροι. Για τη ζέστη, την οικονομία και τη Χιντεμπορική Πιερίας.
4: Επιλέξτε ενεργειακό τζάκι από τη Χιντεμπορική Πιερίας Κυραϊλίδης Παναγιώτης.
3: Τζάκια ενεργειακά για λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας και κυρίως οικονομικές.
4: Κατασκευές άριστων προδιαγραφών. Συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετατροπές τζακιών στις καλύτερες τιμές.
3: Χιντεμπορική Πιερίας Κυραϊλίδης Παναγιώτης. Σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδηρουργική εργασία διαθέτοντας τράτζα, κοπή, ψαλίδι για τη διαμόρφωση μετάλλων και παντός είδους κατασκευές.
4: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου, στον παράδρομο. Τηλέφωνο 2352-061-252.
3: Χιντεμπορική Πιερίας. Είστε σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά.
5: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο. Από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23 510 22 802 και 699 811 3551.
6: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Κολώνα, στην Κύθνο. Η παραλία Κολώνα βρίσκεται περίπου 3 χιλιόμετρα δυτικά της χώρας και θεωρείται μία από τις καλύτερες παραλίες του Αιγαίου. Η Κολώνα είναι μία λωρίδα άμμου που ενώνει την Κύθνο με το νησάκι του Αγίου Λουκά. Ο δρόμος γίνεται στενός και δύσβατος σε 2-3 σημεία, αλλά αξίζει τον κόπο. Υπάρχει ταβέρνα πάνω από την παραλία. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Καλοκαιρινές τιμές Πίτσιας Μάρκετ έως και 1 Ιουλίου. Λευκό αγελαδινό το κιλό 4 ευρώ και 90 λεπτά. Κορφή έδεσμα 1 κιλό 1 ευρώ και 50 λεπτά. Πρίγκλς 165 γραμμάρια 2 ευρώ. Μπύρα Δίας 500 ml 70 λεπτά. Σαμπουάν Πάλμολιβ 350 ml 1 ευρώ και 50 λεπτά. Καρέκλα Κάμπινγκ 7 ευρώ. Χαρτί υγείας 10 ρολά 2 ευρώ. Πίτσιας Μάρκετ. Το χαμόγελο στα καθημερινά. Σας ψώνια. Νέο κατάστημα στον Πλαταμόνα και σύντομα στη Λεπτοκαριά Πιερίας.
2: Ο Κώστας Χατζής, live στην Κατερίνη.
3: Κάποιο παράθυρο έχει φως, κάποιον τον τρώει ο πύρετος.
4: Σάββατο 11 Ιουλίου έρχεται μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στον σπουδαίο ερμηνευτή Κώστα Χατζή. 70 χρόνια χρυσάφι, 70 χρόνια τραγούδι. Μαζί του η Δανιέλα Χατζή και ο Μάκης Ψαραδέλης.
2: Σάββατο 11 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, στο Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Πάρκου Κατερίνης.
4: Συμμετέχει η Χοροδία Λυκείου Ελληνίδων Κατερίνης.
2: Προπόληση ticketservices.gr, Περδίκης Shop, Βιβλιοπωλείο 1900, Βιβλιοπωλείο Μάτι, Νέστορ Bookstore, Βιβλιοπωλείο Σαβίδης.
4: Πληροφορίες 6984 913 987. Παραγωγή Gastone Production. Κώστας Χατζής Live. Μην το χάσετε.
5: Καλωσορίσατε Έβι μας και Δρομάδος. Εδώ δεν υπάρχει κάποιο σεβασμό. Του άφησε μήνυμα ο κλέφτη.
6: No habla español.
5: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
6: Σήκω από τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι Θεό, δεν κάνω πλάκα.
5: Καλέ, ό,τι πει, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το πρωί, εδώ, στο Radio City, στους 102,8.
7: Είναι η εκπομπή Back to the Classics με τον Στέλιο Παπαδόπουλο. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μέσα από την διαχρονική ραδιοφωνική ομπρέλα του Radio City.
8: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Σαρακίνη Κωστημήλο. Εκπληκτικό σιλινιακό τοπίο που κόβει την ανάσα. Η απουσία βλάστησης σε συνδυασμό με το λευκό των βράχων δημιουργεί αίσθηση μοναδική. Πρόκειται για ηφαιστειακό σχηματισμό με συνεχείς επιστρώσεις υλικών και πληθώρα απολιθωμάτων. Αφαιθείτε στη μυσταγωγία του ηλιοβασιλέματος και κολυμπήστε στην εκπληκτική φυσική πισίνα που σχηματίζεται. Βρίσκεται 6 χιλιόμετρα ανατολικά της χώρας. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: Radio City. Σίγουρη ραδιοφωνική αξία. Η καλύτερη μουσική πρόταση έρχεται από τους 102,8 FM Stereo. Radio City.
1: Ανακαλύψτε τι σημαίνει ραδιόφωνο. Συντονιστείτε στο Radio City.

0: Κάντε μια βουτιά στον πιο δροσερό σταθμό στα FM. Κολυμπήστε σε κύματα μαγείας και απολαύστε το καλοκαιρινό και πολύ δροσερό πρόγραμμα του Radio City στους 102,8 στα FM.
1: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου, με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε, ε!
2: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
1: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
0: Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
3: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε. Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανένα κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
4: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
3: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα, με 4 καταστήματα.
4: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351-045-385.
3: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351-042-350.
4: Μακεδονίας 39 στην Περίσταση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351-047-725.
3: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351-045-029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351-045-585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
4: Ζωή και κότα. Μη ζηλεύετε. Ελάτε.
5: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-26403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
6: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
7: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος. Γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κτέο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
8: Είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 με 10 το βράδυ από το Radio City 102,8.
9: Κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά. Την εβδομάδα το σκάφος θα δέσει στο λιμάνι της Ικαρίας. Το νησί που ταυτίστηκε με το μότο χαλαρά και τους αυθεντικούς του κατοίκους έχει πιστούς οπαδούς που αναζητούν εδώ κάθε καλοκαίρι το μύθο της απόλυτης ηρεμίας. Ονειρεμένες παραλίες και ονομαστά πανηγύρια αρκεί να έχετε εξερευνητική διάθεση και όχημα. Τα δύο λιμάνια, ο Εύδηλος και ο Άγιος Κήρυκος, αντιπροσωπεύουν τις δύο διαφορετικές όψεις του νησιού. Ο αγαπημένος των νέων Βορράς και ο πιο ήσυχος και ελάχιστα αξιοποιημένος Νότος. Τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται και ο εναλλακτικός τουρισμός. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: Radio City. Σίγουρη ραδιοφωνική αξία.
1: Από την Πιερία ακούτε Radio City.

0: εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
1: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
0: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
1: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
0: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
2: Με τον Στέλιο Παπαδόπουλο, μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μέσα από την διαχρονική ραδιοφωνική ομπρέλα του Radio City.
3: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Στάφυλλος της Κοπέλου, από τις πιο δημοφιλείς και πολυσύχναστες παραλίες του νησιού και η πιο κοντινή στην πόλη της Κοπέλου. Ένας δρόμος μήκους 450 μέτρων κατηφορίζει από τη στάση των λεωφορείων σε αυτόν τον πανέμορφο κόλπο με τα πεντακάθαρα διάφανα νερά. Εκεί θα βρείτε ξαπλώστες και ομπρέλες προς ενοικίαση. Στην περιοχή υπάρχουν δύο εστιατόρια. Πήρε το όνομά του από το μυθικό πρίγκιπα Στάφυλλο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: Πούτσια, εγώ πάλι. Με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε, ε!
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο n.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Καλοκαιρινές τιμές Πίτσιας Μάρκετ έως και 1 Ιουλίου. Λευκό αγελαδινό το κιλό 4,90 €. Κορφή έδεσμα 1 κιλό 1,50 €. Πρίγκλς 165 γραμμάρια 2 €. Μπύρα Δίας 500 ml 70 €. Σαμπουάν Πάλμολιβ 350 ml 1,50 €. Καρέκλα Κάμπινγκ 7 €. Χαρτί υγείας 10 ρολά 2 €. Πίτσιας Μάρκετ. Το χαμόγελο στα καθημερινά σας ψώνια. Νέο κατάστημα στον Πλαταμόνα και σύντομα στη Λεπτοκαριά Πιερίας.
3: Τεχνητή νοημοσύνη, marketing, τι είναι όλα αυτά? Πώς θα με βοηθήσουν στην πράξη?
0: Κι όμως, σε βοηθούν να βρεις πιο εύκολα πελάτες και να αυξήσεις τις πωλήσεις σου. Το Επιμελητήριο Πιερίας σε προσκαλεί τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στην εκδήλωση «Τεχνητή νοημοσύνη και σύγχρονες τεχνικές μάρκετινγκ. Το μέλλον της επιχείρησής σου». Έλα να μάθεις απλά και πρακτικά πώς τα νέα ψηφιακά εργαλεία θα απογειώσουν τη δική σου δουλειά.
3: Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στο Επιμελητήριο Πιερίας. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για όλους.
4: Ο Κώστας Χατζής, live στην Κατερίνη.
5: Κάποιο παράθυρο έχει φως, κάποιον τον τρώει ο πύρετος.
6: Σάββατο 11 Ιουλίου έρχεται μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στον σπουδαίο ερμηνευτή Κώστα Χατζή. 70 χρόνια χρυσάφι, 70 χρόνια τραγούδι. Μαζί του η Δανιέλα Χατζή και ο Μάκης Ψαραδέλης.
4: Σάββατο 11 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, στο Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Πάρκου Κατερίνης.
6: Συμμετέχει η Χοροδία Λυκείου Ελληνίδων Κατερίνης.
4: Προπόληση ticketservices.gr, Περδίκης Shop, Βιβλιοπωλείο 1900, Βιβλιοπωλείο Μάτι, Νέστορ Bookstore, Βιβλιοπωλείο Σαβίδης.
6: Πληροφορίες 6984-913-987. Παραγωγή Gastone Production. Κώστας Χατζής Live. Μην το χάσετε.
7: ACS, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS, τα πάντα, παντού.
8: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, Βουρονίκος.
9: Δυναμικά κοντά σας, με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
8: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
9: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
10: Είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 με 10 το βράδυ από το Radio City 102,8.
11: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Κολώνα, στην Κύθνο. Η παραλία Κολώνα βρίσκεται περίπου 3 χιλιόμετρα δυτικά της χώρας και θεωρείται μία από τις καλύτερες παραλίες του Αιγαίου. Η Κολώνα είναι μία λωρίδα άμμου που ενώνει την Κύθνο με το νησάκι του Αγίου Λουκά. Ο δρόμος γίνεται στενός και δύσβατος σε 2-3 σημεία, αλλά αξίζει τον κόπο. Υπάρχει ταβέρνα πάνω από την παραλία. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: Σύνη. Ράδιο Σύνη. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City. 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κτέο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
1: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Σαρακίνη Κωστημήλο. Εκπληκτικό σιλινιακό τοπίο που κόβει την ανάσα. Η απουσία βλάστησης σε συνδυασμό με το λευκό των βράχων δημιουργεί αίσθηση μοναδική. Πρόκειται για ηφαιστειακό σχηματισμό με συνεχείς επιστρώσεις υλικών και πληθώρα απολιθωμάτων. Αφαιθείτε στη μυσταγωγία του ηλιοβασιλέματος και κολυμπήστε στην εκπληκτική φυσική πισίνα που σχηματίζεται. Βρίσκεται 6 χιλιόμετρα ανατολικά της χώρας. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

Radio City. Μελωδίες που ζωντανεύουν το ραδιόφωνο σας. Radio City. Μουσική που σας ταξιδεύει πίσω στο χρόνο.

0: Κάντε μια βουτιά στον πιο δροσερό σταθμό στα FM. Κολυμπήστε σε κύματα μαγείας και απολαύστε το καλοκαιρινό και πολύ δροσερό πρόγραμμα του Radio City στους 102,8 στα FM. Radio City 102,8. Εκπέμπει σε άλλες μουσικές συχνότητες.
1: Radio City. Σίγουρη ραδιοφωνική αξία.

Κάντε μια βουτιά στον πιο δροσερό σταθμό στα FM. Κολυμπήστε σε κύματα μαγείας και απολαύστε το καλοκαιρινό και πολύ δροσερό πρόγραμμα του Radio City στους 102,8 στα FM. Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM στέρεο. Ο δικός μας σταθμός. Radio City. Back to music. Oldies and goodies.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Αθηνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
3: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
2: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
3: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
2: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
3: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
4: Κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά. Αυτή την εβδομάδα το σκάφος θα δέσει στο λιμάνι της Ικαρίας. Το νησί που ταυτίστηκε με το μότο χαλαρά και τους αυθεντικούς του κατοίκους έχει πιστούς οπαδούς που αναζητούν εδώ κάθε καλοκαίρι το μύθο της απόλυτης ηρεμίας. Ονειρεμένες παραλίες και ονομαστά πανηγύρια, αρκεί να έχετε εξερευνητική διάθεση και όχημα. Τα δύο λιμάνια, ο Εύδηλος και ο Άγιος Κύρικος, αντιπροσωπεύουν τις δύο διαφορετικές όψεις του νησιού. Ο αγαπημένος των νέων Βορράς και ο πιο ήσυχος και ελάχιστα αξιοποιημένος Νότος. Τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται και ο εναλλακτικός τουρισμός. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: Μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
1: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, Βουρονίκος.
2: Δυναμικά κοντά σας. Με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
2: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
3: Με καινούργια και παλιότερα, με τη μουσική που μας ενώνει. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 6 με 8 το απόγευμα, ο Κοσμός Κατραμάδος εδώ στο Radio City.
4: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Στάφυλλος της Κοπέλου, από τις πιο δημοφιλείς και πολυσύχναστες παραλίες του νησιού και η πιο κοντινή στην πόλη της Κοπέλου. Ένας δρόμος μήκους 450 μέτρων κατηφορίζει από τη στάση των λεωφορείων σε αυτόν τον πανέμορφο κόλπο με τα πεντακάθαρα διάφανα νερά. Εκεί θα βρείτε ξαπλώστρες και ομπρέλες προς συνοικίαση. Στην περιοχή υπάρχουν δύο εστιατόρια. Πήρε το όνομά του από το μυθικό πρίγκιπα Στάφυλλο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

φωτιά στον πιο δροσερό σταθμό στα FM. Κολυμπήστε σε κύματα μαγείας και απολαύστε το καλοκαιρινό και πολύ δροσερό πρόγραμμα του Radio City στους 102,8.

0: Radio City. Η μουσική σε πρώτο πλάνο.
1: Κάντε μια βουτιά στον πιο δροσερό σταθμό στα FM. Κολυμπήστε σε κύματα μαγείας και απολαύστε το καλοκαιρινό και πολύ δροσερό πρόγραμμα του Radio City.

Radio City. Έλα και εσύ στη μαγεία της μουσικής. Radio City. Back to music. Oldies and goodies.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
3: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια αποχρώση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο. Από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23 510 22 802 και 699 811 3551.
4: Εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
5: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
4: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
5: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
4: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
6: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης. Ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφών. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-036-915.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Κάθε Σάββατο, 12 με 1.
9: Everyone has a different opinion for what music is.
8: Κάθε Σάββατο, 12 με 1.
9: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show. How can I forget?
10: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Κολώνα, στην Κύθνο. Η παραλία Κολώνα βρίσκεται περίπου 3 χιλιόμετρα δυτικά της χώρας και θεωρείται μία από τις καλύτερες παραλίες του Αιγαίου. Η Κολώνα είναι μία λωρίδα άμμου που ενώνει την Κύθνο με το νησάκι του Αγίου Λουκά. Ο δρόμος γίνεται στενός και δύσβατος σε 2-3 σημεία, αλλά αξίζει τον κόπο. Υπάρχει ταβέρνα πάνω από την παραλία. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

Κάντε μια βουτιά στον πιο δροσερό σταθμό στα FM. Κολυμπήστε σε κύματα μαγείας και απολαύστε το καλοκαιρινό και πολύ δροσερό πρόγραμμα του Radio City στους 102,8.

0: σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Για τρία πράγματα είστε σίγουροι. Για τη ζέστη, την οικονομία και τη χιτεμπορική πιερίας.
3: Επιλέξτε ενεργειακό τζάκι από τη χιτεμπορική πιερίας Κυραηλίδης Παναγιώτης.
2: Τζάκια ενεργειακά για λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας και κυρίως οικονομικές.
3: Κατασκευές άριστων προδιαγραφών. Συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετατροπές τζακιών στις καλύτερες τιμές.
2: Χιτεμπορική πιερίας Κυραηλίδης Παναγιώτης. Σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδηρουργική εργασία διαθέτοντας τράτζα, κοπή, ψαλίδι για τη διαμόρφωση μετάλλων και παντός είδους κατασκευές.
3: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου, στον Παράδρομο. Τηλέφωνο 2352-061-252.
2: Χιτεμπορική πιερίας. Είστε σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά.
4: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κτέο πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κτέο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κτέο πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
5: Τεχνητή νοημοσύνη, marketing, τι είναι όλα αυτά? Πώς θα με βοηθήσουν στην πράξη?
6: Κι όμως, σε βοηθούν να βρεις πιο εύκολα πελάτες και να αυξήσεις τις πωλήσεις σου. Το Επιμελητήριο Πιερίας σε προσκαλεί τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στην εκδήλωση «Τεχνητή νοημοσύνη και σύγχρονες τεχνικές μάρκετινγκ. Το μέλλον της επιχείρησής σου». Έλα να μάθεις απλά και πρακτικά πώς τα νέα ψηφιακά εργαλεία θα απογειώσουν τη δική σου δουλειά.
5: Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στο Επιμελητήριο Πιερίας. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για όλους.
7: ACS, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS, τα πάντα, παντού.
8: Αλήθεια, μήπως ψάχνετε ακόμα για το πού θα ακούσετε όλες τις διεθνείς επιτυχίες από Ευρώπη και Αμερική? Απλά μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το Media Inspector Top 20. Το μόνο επίσημο τσάρ της Ελλάδας που είναι αναγνωρισμένο διεθνώς. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και κάθε εβδομάδα για 2 ολόκληρες ώρες θα ακούμε μαζί τα δημοφιλέστερα 20 τραγούδια από τη διεθνή μουσική σκηνή. Γι' αυτό μην ξεχαστείτε, κάθε Σάββατο 1 με 3 το μεσημέρι, μόνο εδώ, στο Radio City 102,8.
9: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Σαρακίνη Κωστημήλο. Εκπληκτικό σιλινιακό τοπίο που κόβει την ανάσα. Η απουσία βλάστησης σε συνδυασμό με το λευκό των βράχων δημιουργεί αίσθηση μοναδική. Πρόκειται για ηφαιστειακό σηματισμό με συνεχείς επιστρώσεις υλικών και πληθώρα απολιθωμάτων. Αφαιθείτε στη μυσταγωγία του ηλιοβασιλέματος και κολυμπήστε στην εκπληκτική φυσική πισίνα που σχηματίζεται. Βρίσκεται 6 χιλιόμετρα ανατολικά της χώρας. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

βρε γυναίκα. Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανίδες,

0: πλήρη πόλη. Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου, Mapei, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Ideal Standard, Fiore, Roca. Παπαγεωργίου, στην Κατερίνη.
1: Παπαγεωργίου, χθες, σήμερα και για πάντα. Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.

0: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε. Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανέναν κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
1: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
0: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
1: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351045385.
0: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351042350.
1: Μακεδονίας 39 στην Περίπτωση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351047725.
0: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351045029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351045585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
1: Ζωή και κότα. Μη λέβετε, ελάτε!
2: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
3: Everyone has a different opinion for what music is.
2: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
3: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show. How can I forget?
4: Κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά. Την εβδομάδα το σκάφος θα δέσει στο λιμάνι της Ικαρίας. Το νησί που ταυτίστηκε με το μότο χαλαρά και τους αυθεντικούς του κατοίκους έχει πιστούς οπαδούς που αναζητούν εδώ κάθε καλοκαίρι το μύθο της απόλυτης ηρεμίας. Ονειρεμένες παραλίες και ονομαστά πανηγύρια, αρκεί να έχετε εξερευνητική διάθεση και όχημα. Τα δύο λιμάνια, ο Εύδηλος και ο Άγιος Κύρικος, αντιπροσωπεύουν τις δύο διαφορετικές όψεις του νησιού. Ο αγαπημένος των νέων Βορράς και ο πιο ήσυχος και ελάχιστα αξιοποιημένος Νότος. Τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται και ο εναλλακτικός τουρισμός. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
5: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Λοιπόν, ναι, όντως, παιδί μου, είναι πολύ σημαντικό, έτσι, να έχεις, ας πούμε, μια τέτοια σχολή, τέτοιες ανώτερες σχολές, όπως οι ανώτερες σχολές Α, να σε προετοιμάζουν για το αύριο από σήμερα όμως.
1: Βέβαια.
0: Γιατί είναι η μεγαλύτερη σχολή ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην Ελλάδα και πραγματικά μπορεί να προσφέρει ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών με κρατικά αναγνωρισμένο πτυχίο και δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης.
1: Εάν θέλει λοιπόν κάποιος να μάθει περισσότερα γι' αυτό, θα πρέπει να τηλεφωνήσει είτε στο 210-5279-500 για την Αθήνα, είτε στο 210-9640-117 για την Γλυφάδα, ή με ένα απλό κλικ στο www.eekalpha.gr.
0: Τα βρίσκεις όλα εκεί.

0: Τώρα αυτός εδώ τι.
1: Πες μου σε παρακαλώ, από εκεί που τον θαυμάζαν δεν θέλουν να τον δούνε τώρα.
0: Ναι, συγγνώμη, τσακώνεται με την AI.
1: Όχι, το αντίθετο.
0: Α, όχι.
1: Συνεργάζεται με την AI.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Σημεία των καιρών.
1: Λοιπόν, άκουν την είδηση να συμφωνήσουμε στο τέλος αν είναι εντάξει.
0: Ναι.
1: Ο Μάρτιν Σκορτσέζε ήταν αντίθετος με την AI στην τέχνη του, στον κινηματογράφο. Τελικά όμως συμφώνησε να είναι δημιουργικός σύμβουλος σε μια εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης.
0: Ναι.
1: Γιατί ο 83χρονος σήμερα Μάρτιν Σκορτσέζε αποφάσισε ότι τον βοηθάει πάρα πολύ και ότι είναι πολύ άνετη εμπειρία να θες να φαντάζεσαι κάτι στο μυαλό σου και με την AI να σου δημιουργείται, να πηγαίνεις στα σκηνικά, να ψάχνεις να βρεις που είναι τα μέρη.
0: Ναι.
1: Και αποφάσισε σε αντάλλαγμα της εξυπηρέτησης της AI στην τελευταία του ταινία να γίνει σύμβουλος τεχνητής νοημοσύνης στην εταιρεία Black Forest Labs.
0: Ετών.
1: Μέχρι εδώ καλά.
0: Ετών.
1: 83.
0: Μάλιστα. Πάμε παρακάτω.
1: Πρόσεξε τώρα. Όλοι όσοι δουλεύουν σε αυτό το κομμάτι της, του κινηματογράφου, του σινεμά, δηλαδή στο pre-production και στα storyboards, θεώρησαν ότι είναι μια αδιανόητη προδοσία αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Διότι όπως καταλαβαίνεις, η AI παίρνει δουλειά από αυτούς τους ανθρώπους.
0: Και έχει γίνει θεματάρα στο Hollywood και
1: έτσι.
0: Όχι μόνο.
1: Και από εκεί που τον είχαν θεό,
0: ναι. Τώρα τον κάνανε...
1: έκτοτος άγγελος. Μάλιστα. Κανονικά.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, είχες δίκιο. Είχες δίκιο, πραγματικά. Εγώ δεν το γουστάρω αυτό.
1: Έμα, μπορεί να είναι πιο γρήγορο, μπορεί να είναι καλύτερο, αλλά χάνεται η δουλειά, χάνεται.
0: Πού είναι η δημιουργικότητα, ρε
1: παιδί. Μην το συζητάς, πού είναι το ανθρώπινο στοιχείο, ρε παιδί.

0: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
1: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, Βουρονίκος.
2: Δυναμικά κοντά σας, με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
2: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
3: Και αυτό το weekend.
4: On the number one. The hits hot 40.
3: Τρεις ώρες γεμάτες επιτυχίες. Δηλώσεις από τους μεγαλύτερους stars του πλανήτη. Και τα νούμερο ένα τραγούδια σε Μεγάλη Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. I'm back στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Κάθε Σάββατο στις 3 στο Radio City 102,8.

0: βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Στάφυλλος της Κοπέλου, από τις πιο δημοφιλείς και πολυσύχναστες παραλίες του νησιού και η πιο κοντινή στην πόλη της Κοπέλου. Ένας δρόμος μήκους 450 μέτρων κατηφορίζει από τη στάση των λεωφορείων σε αυτόν τον πανέμορφο κόλπο με τα πεντακάθαρα διάφανα νερά. Εκεί θα βρείτε ξαπλώστες και ομπρέλες προς ενοικίαση. Στην περιοχή υπάρχουν δύο εστιατόρια. Πήρε το όνομά του από τον μυθικό πρίγκιπα Στάφυλλο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
1: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραλία ζωή σου.
2: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένο. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
6: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: ωραίο πράγμα, ρε παιδί μου, είναι να βοηθάς να μεγαλώσουν ή τέλος πάντων να ζουν όσο γίνεται πιο όμορφα και πιο ήρεμα και πιο τέλος πάντων σε μια ασφάλεια και μικρά μια... παιδιά, μωρά. Αλλά πρέπει
1: από
0: να ξέρεις.
1: Μωρά κιόλας, αλλά όχι απλώς να ξέρεις, αλλά να ξέρεις και σωστά.
0: Έτσι.
1: Γι' αυτό και οι ανώτερες σχολές Α έχουν ειδικό τμήμα για βοηθούς νευρεφών υπηκόμων, τόπα.
0: Ναι.
1: Με εξειδίκευση εξαιρετική και μπορούμε να εξασφαλίσουμε και τώρα προνομιακά δίδακτρα. Πώς, Ηλία μου?
0: 210-52-79-500 για Αθήνα το τηλέφωνο, 210-41-27-14 για Πειραιά ή ένα κλικ www.eekalpha.gr. Απλό.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγώνει!
1: Λοιπόν, στο στούντιο και σήμερα η Βασιλεία Πέτρου και προσοχή, το κλίμα δαγκώνει. Μην το ξεχνάμε γιατί είναι και καλοκαίρι, παιδιά, τα ακούμε ήδη.
0: Χαίρετε και από μένα. Λοιπόν, σημαντική αύξηση παρουσιάζει ο πληθυσμός των εξαιρετικά απειλούμενων ρινοπιθήκων Tonkin στο Βόρειο Βιετνάμ, σύμφωνα με νέα απογραφή της περιβαλλοντικής οργάνωσης Fauna and Flora International, εξέλιξη που δημιουργεί νέες ελπίδες για τη διάσωση ενός από τα πιο σπάνια πρωτεύοντα θηλαστικά παγκοσμίως. Η έρευνα κατέγραψε ότι ο πληθυσμός των πιθήκων στο δάσος Καουκά έχει υπερτριπλασιαστεί από το 2002, φτάνοντας πλέον τα 160 άτομα, αριθμός που αντιστοιχεί περίπου στο 80% ολόκληρου του παγκόσμιου πληθυσμού του είδους. Όταν οι επιστήμονες εντόπισαν για πρώτη φορά την ομάδα στην περιοχή το 2002, υπήρχαν μόλις 50 πίθηκοι. Οι Tonkin είναι ενδημικό είδος του Βιετνάμ και επιβιώνουν μόνο σε απομονωμένες δασικές εκτάσεις στις δύο βορειότερες επαρχίες της χώρας, κοντά στα σύνορα με την Κίνα. Το είδος θεωρούνταν ουσιαστικά εξαφανισμένο μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1980 και τις αρχές του 1990, όταν εντοπίστηκαν ξανά μικροί πληθυσμοί σε λίγες περιοχές. Ο Γκαν Σουάν Τσου, υπεύθυνος του Προγράμματος Προστασίας του Είδους για τη Fauna and Flora International, χαρακτήρισε την απογραφή ως μία από τις πιο επιτυχημένες έρευνες του οργανισμού. Το είδος είχε κυνηγηθεί εκτεταμένα επί δεκαετίες, κυρίως για χρήση στην παραδοσιακή ιατρική, αλλά και ως τροφή, οδηγώντας τον πληθυσμό του σε κατάρρευση. Μετά την ανακάλυψη της ομάδας στο Καουκά, η Fauna and Flora δημιούργησε σταθμό διατήρησης στην περιοχή και συγκρότησε κοινοτικές ομάδες προστασίας που περιπολούν το δάσος, αφαιρούν παγίδες και αναφέρουν παράνομες δραστηριότητες όπως αποψήλωση και λαθροθυρία. Παράλληλα, αναπτύχθηκαν προγράμματα οικονομικής στήριξης των τοπικών κοινοτήτων, ώστε οι κάτοικοι να αποκτήσουν εναλλακτικές πηγές εισοδήματος αντί της εκμετάλλευσης του δάσους. Σύμφωνα με ένα μέλος της κοινοτικής ομάδας προστασίας, έχει σημειωθεί σημαντική αύξηση της ευαισθητοποίησης των κατοίκων σχετικά με την ανάγκη προστασίας τόσο του συγκεκριμένου είδους όσο και των δασικών οικοσυστημάτων συνολικά. Και η είδηση έρχεται από το Earth News.

0: ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε, ε!
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνα και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-26403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
3: Τεχνητή νοημοσύνη, marketing, τι είναι όλα αυτά? Πώς θα με βοηθήσουν στην πράξη?
0: Κι όμως, σε βοηθούν να βρεις πιο εύκολα πελάτες και να αυξήσεις τις πωλήσεις σου. Το Επιμελητήριο Πιερίας σε προσκαλεί τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στην εκδήλωση «Τεχνητή νοημοσύνη και σύγχρονες τεχνικές μάρκετινγκ. Το μέλλον της επιχείρησής σου». Έλα να μάθεις απλά και πρακτικά πώς τα νέα ψηφιακά εργαλεία θα απογειώσουν τη δική σου δουλειά.
3: Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στο Επιμελητήριο Πιερίας. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για όλους.
4: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
5: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
4: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
5: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
4: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
6: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης. Ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-036-915.
7: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Κολώνα, στην Κύθνο. Η παραλία Κολώνα βρίσκεται περίπου 3 χιλιόμετρα δυτικά της χώρας και θεωρείται μία από τις καλύτερες παραλίες του Αιγαίου. Η Κολώνα είναι μία λωρίδα άμμου που ενώνει την Κύθνο με το νησάκι του Αγίου Λουκά. Ο δρόμος γίνεται στενός και δύσβατος σε 2-3 σημεία, αλλά αξίζει τον κόπο. Υπάρχει ταβέρνα πάνω από την παραλία. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Εντάξει, από αυτό το σημείο του πλανήτη έχουν περάσει τρομεροί άνθρωποι εσύ. Το 340 π.Χ. που σε πάω τώρα, ο Ερατοσθένης, ένας αρχαίος Έλληνας μαθηματικός, γεωγράφος, αστρονόμος, μουσικός, ποιητής, ιστορικός, φιλόσοφος και συγγραφέας, είναι ο πρώτος άνθρωπος που ξέρουμε στην ιστορία που υπολόγισε το μέγεθος της γης με πάρα πολύ μικρή απόκληση, σε πληροφορώ, από την πραγματικότητα και κατασκεύασε το σύστημα συντεταγμένων με παράλληλους και με συμβρινούς.
1: Αυτός από πληροφορική δεν ήξερε.
0: Δεν ήξερε, όχι.
1: Αν είχε πάει όμως στις σχολές Α,
0: ναι,
1: θα ήξερε ακόμα περισσότερα και για πληροφορική και γραφιστική, εντάξει.
0: Γιατί στις ανώτερες σχολές Α σου προσφέρουν όχι μόνο ένα ακαδημαϊκό πρόγραμμα up to date, αλλά και με δυνατότητα online και διαζώσεις φοίτησης και με AI εργαλεία.
1: Αμέ. Λοιπόν, θέλετε περισσότερα, καλέστε 210-5279-500, 210-4120-714 ή κάντε ένα κλικ www.ekalpha.gr.
2: Hey, Billy, you there?

0: Λοιπόν, αυτό υπάρχει, λέγεται,
1: ναι,
0: και το έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές, ότι στην Αττική, στην Πεντέλη συγκεκριμένα,
1: ναι,
0: τα πράγματα είναι κάπως.
1: Λοιπόν, σε πληροφορώ ότι το αυτοκίνητο πηγαίνει μπρος σε κάτι φόρο, να το ξέρεις, αυτό το έχω κάνει.
0: Ναι, λοιπόν, για την Πεντέλη μιλάμε, όπου λέει υπάρχουν ηλεκτρομαγνητικές διαταραχές, έχουν τέλος πάντων εντοπίσει λόφους βαρύτητας,
1: ναι,
0: περίεργα πράγματα, και όλα αυτά βγαίνουν και από έρευνες, όπως στις discovercars.com, μια υπηρεσία που κάνει τέτοιες έρευνες.
1: Ναι.
0: Πρόσεξε, ο δρόμος, λέει, που οδηγεί στη σπηλιά του Νταβέλη είναι μέσα στους 10 πιο στοιχειωμένους δρόμους στην Ευρώπη.
1: Δεν θα είχαμε και ένα τέτοιο εμείς.
0: Έτσι. Σύμφωνα πάντοτε με τοπικά διαδικτυακά φόρουμ και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επίσης υπήρξαν αναφορές για UFO στον ουρανό πάνω από την Πεντέλη, όπως και ότι κάμερες και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές κολούσαν κοντά ή μέσα στο σπήλαιο.
1: Το έχω ακούσει και εγώ αυτό.
0: Έτσι. Λοιπόν, πηγαίνοντας στο δρόμο για τη σπηλιά του Νταβέλη, παιδιά, είναι στοιχειωμένα τα πράγματα.
1: Ποιος ξέρει,
0: δεν
1: από
0: ξέρω.
1: Ποιο, από τι.
0: Δεν ξέρω, τι να σου πω. Λοιπόν, πάντως, εγώ έχω ακούσει πράγματα.
1: Και εγώ σου ξαναείπα, μου έχει συμβεί αυτό πραγματικά. Αυτοκίνητο που ξεκινάει, είναι ανηφορίζει,
0: ναι,
1: έτσι, και το παίρνεις από την άλλη πλευρά και αντί να πηγαίνει το αυτοκίνητο προς τα μπρος, πάει προς τα πίσω, στο λόγο τιμής.
0: Μάλιστα.
1: Δεν με πιστεύεις πολύ.
0: Εσύ αυτό το διαπίστωσες εσύ.
1: Μάλιστα.
0: Οδηγούσες εσύ.
1: Οδηγούσα εγώ, γιατί τι πρόβλημα έχουμε με την οδήγησή μου.
0: Κανένα.
1: Όχι, γιατί έχω ακούσει παράπονα γι' αυτό.
0: Όχι, καθόλου, σε παρακαλώ.

0: δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
3: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
4: Everyone has a different opinion for what music is.
3: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
4: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show. How can I forget?
0: Είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 με 10 το βράδυ από το Radio City 102,8.
5: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Σαρακίνη Κωστημήλο. Εκπληκτικό σιλινιακό τοπίο που κόβει την ανάσα. Η απουσία βλάστησης σε συνδυασμό με το λευκό των βράχων δημιουργεί αίσθηση μοναδική. Πρόκειται για ηφαιστειακό σχηματισμό με συνεχείς επιστρώσεις υλικών και πληθώρα απολιθωμάτων. Αφαιθείτε στη μυσταγωγία του ηλιοβασιλέματος και κολυμπήστε στην εκπληκτική φυσική πισίνα που σχηματίζεται. Βρίσκεται 6 χιλιόμετρα ανατολικά της χώρας. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
6: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να θέσεις κι εσύ την παραδείς ζωή σου.
7: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
10: Δηλαδή
11: το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
10: Πλας.
11: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: προημερών διάβαζα κάτι το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Για πες.
0: Και έχει να κάνει με τον αθλητισμό και μάλιστα με τον αθλητισμό των νέων παιδιών.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν σε όλα τα αθλήματα στην Ελλάδα, στα περισσότερα δημοφιλή θα έλεγα εγώ,
1: ναι,
0: πάρα πολλές ακαδημίες νέων παιδιών, πιτσιρίκια, τα οποία πραγματικά και πολύ καλά μπαίνουν στο μπάσκετ, στο βόλι, στο ποδόσφαιρο, στην κολύμβηση.
1: Και καλά και... κάνουν. Και ταλέντο να μην έχουν η καλύτερη ενασχόληση.
0: Χρειάζεσαι όμως ειδικευμένους ανθρώπους.
1: Αν δεν τους χρειάζεσαι.
0: Δουλειά, έτσι. Λοιπόν, για σπουδές παιδιά προπονητικής και αθλητικών επαγγελμάτων, ανώτερες σχολές Α, παρακαλώ.
1: Και μάλιστα όχι σε ένα, σε όχι δύο, σε 8 τοπ αθλήματα. Okay. Και ποδόσφαιρο και μπάσκετ, τένις, κολύμβηση, βόλεϊ, ακόμα και πάντελ έχουν.
0: Έτσι. Λοιπόν, αν θέλετε περισσότερα να μάθετε, μπορείτε να καλείτε το 210-52-79-500 ή το 210-96-40-117
1: ή ένα κλικ.
0: www.eekalpha.gr. Και πάμε τώρα στο τραγούδι μας.
1: Τι μας έχεις?
0: Αυτό δεν είναι από τη δεκαετία του 70, είναι όμως ένα τραγούδι γροθιά στο στομάχι. Έχει να κάνει και αυτό με την καταστροφή, την κλιματική αλλαγή που έχουμε ξεκινήσει από τη Δευτέρα να λέμε τέτοια πράγματα.
1: Από ποιον?
0: Από την Billie Eilish. Και είναι το All the Good Girls Go to Hell, παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτή και ο αδερφός της ζήσανε στην Καλιφόρνια.
1: Ναι.
0: Η Καλιφόρνια λοιπόν είναι μια περιοχή η οποία έχει ταλαιπωρηθεί πάρα
1: από
0: πολύ
1: φωτιές,
0: από φυσικές καταστροφές. Λοιπόν, και θυμούνται μάλιστα το τι είχε συμβεί και πρόσφατα. Έχουν γράψει ένα τραγούδι το οποίο, όπως είπα, είναι γροθιά στο στομάχι, έτσι. Είναι το All the Good Girls Go to Hell από το πρώτο άλμπουμ του 2019, παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, όπου τα φωνητικά της Billie Eilish και η σκοτεινή χρειά των στίχων δεν είναι ευχάριστο, μεταφέρουν με τέχνη μια αίσθηση απελπισίας και προαίσθησης για το μέλλον της γης αν δεν γίνουν σημαντικές αλλαγές.
1: Για να δούμε.
0: Μαθήματα, διδάγματα.

0: Είναι και αυτή η φωνή, ρε παιδί μου, πολύ καθηλωτική της Billie Eilish.
1: Κοίταξε, είναι αυτά, δεν μπορείς τώρα να τα πέρασεις έτσι. Δηλαδή έτσι. Πρέπει να κάτσεις, να το ακούσεις, να το δεις. Επίσης τα βίντεο κλιπς είναι εκπληκτικά, πραγματικά. Όμως εδώ τελειώσαμε.
0: Για σήμερα.
1: Για σήμερα, ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα, παιδιά, για άλλη μια μέρα, δύο στην τιμή του ενός. Η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος είναι μαζί σας.
0: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, στη διεύθυνση παραγωγής, τη σοβαρότητα και τα υπόλοιπα. Το δικό μας το κορίτσι δεν το δίνουμε πουθενά, τη Βασιλεία Πέτρου.
1: Τη δίνουμε, αν έχει υπάρξει ενδιαφέρον.
0: Δεν τη δίνουμε, λέμε.
1: Οκ. Okay. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, το είπαμε, φιλιά πολλά.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Καλοκαιρινές τιμές Σπίτσιας Μάρκετ έως και 1 Ιουλίου. Λευκό αγελαδινό το κιλό 4 ευρώ και 90 λεπτά. Κορφή έδεσμα 1 κιλό 1 ευρώ και 50 λεπτά. Πρίνγκλς 165 γραμμάρια 2 ευρώ. Μπύρα Δίας 500 ml 70 λεπτά. Σαμπουάν Πάλμολιβ 350 ml 1 ευρώ και 50 λεπτά. Καρέκλα Κάμπινγκ 7 ευρώ. Χαρτί υγείας 10 ρολά 2 ευρώ. Σπίτσιας Μάρκετ. Το χαμόγελο στα καθημερινά σας ψώνια. Νέο κατάστημα στον Πλαταμόνα και σύντομα στη Λεπτοκαριά Πιερίας.
5: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε. Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανένα κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
6: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
5: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
6: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351045385.
5: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351042350.
6: Μακεδονίας 39 στην Περίσταση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351047725.
5: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351045029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351045585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
6: Ζωή και κότα. Λέβετε, ελάτε.
7: Για τρία πράγματα είστε σίγουροι. Για τη ζέστη, την οικονομία και τη χιντεμπορική Πιερίας.
8: Επιλέξτε ενεργειακό τζάκι από τη χιντεμπορική Πιερίας Κυραηλίδης Παναγιώτης.
7: Τζάκια ενεργειακά για λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας και κυρίως οικονομικές.
8: Κατασκευές άριστων προδιαγραφών, συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετατροπές τζακιών στις καλύτερες τιμές.
7: Χιντεμπορική Πιερίας Κυραηλίδης Παναγιώτης. Σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδηρουργική εργασία διαθέτει τον Ταστράτζα, κοπή, ψαλίδι για τη διαμόρφωση μετάλλων και παντός είδους κατασκευές.
8: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου, στον παράδρομο. Τηλέφωνο 2352061252.
7: Χιντεμπορική Πιερίας. Είστε σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά.
9: Η Back to the Classics με τον Στέλιο Παπαδόπουλο. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μέσα από την διαχρονική ραδιοφωνική ομπρέλα του Radio City.
10: Μαζί ξεκινάμε κάθε weekend εδώ στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Όλες οι επιτυχίες αποκλειστικά bootleg και μοναδικά remix. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. In the mix, baby. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο right here στο Radio City 102,8.
11: Κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά. Αυτή την εβδομάδα το σκάφος θα δέσει στο λιμάνι της Ικαρίας. Το νησί που ταυτίστηκε με το μότο χαλαρά και τους αυθεντικούς του κατοίκους έχει πιστούς οπαδούς που αναζητούν εδώ κάθε καλοκαίρι το μύθο της απόλυτης ηρεμίας. Ονειρεμένες παραλίες και ονομαστά πανηγύρια αρκεί να έχετε εξερευνητική διάθεση και όχημα. Τα δύο λιμάνια, ο Εύδηλος και ο Άγιος Κήρυκος, αντιπροσωπεύουν τις δύο διαφορετικές όψεις του νησιού. Ο αγαπημένος των νέων Βορράς και ο πιο ήσυχος και ελάχιστα αξιοποιημένος Νότος. Τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται και ο εναλλακτικός τουρισμός. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
12: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
14: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
13: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

χθες κοιτούσα τις συναυλίες και σας έλεγα για τον John Legend, ο οποίος θα βρεθεί στην Αθήνα στο Ηρώδειο 30 Ιουνίου σε ένα υπέροχο χώρο. Και με έκπληξη, μετά την εκπομπή ανακάλυψα ότι λίγες μέρες πιο πριν, δηλαδή τώρα, 22 Ιουνίου, στο Ηρώδειο, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, έρχεται η Λί και Λί. Τώρα θα μου πεις ποια είναι η Λί και Λί. Μπορεί να σου λέω ένα όνομα να μην σου λέει τίποτα, αλλά η μουσική της σίγουρα σου λέει πολλά. Είναι αυτή που έρχεται τώρα στα αυτιά μας. Καλωσορίσατε, εδώ είμαι και σήμερα για το 2 ώρο που τώρα ξεκίνησε. Με καινούργια, με παλιότερα, εδώ παρεούλα για 2 ώρες και σήμερα μαζί. Ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Καλωσορίσατε, αυτή είναι η Λί και Λί που ακούμε τώρα στα αυτιά μας και που τραγουδούσαμε πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Το θυμάστε?

δεύτερη εβδομάδα προβολής για την ταινία Μέρα Αποκάλυψης του Steven Spielberg. Καλά τα έχει πάει τις πρώτες μέρες προβολής. Οι εισπράξεις είναι περίπου στα 93 εκατομμύρια, εκ των οποίων τα 44 τις πρώτες μέρες από Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και τα 49 από τις υπόλοιπες διεθνείς αγορές. Ο Steven Spielberg, ο οποίος είναι μεγάλος πλέον σε ηλικία και ο οποίος μας είπε τις προηγούμενες εβδομάδες με αφορμή αυτή την ταινία, το Disclosure Day, ότι ζήτησε δύο φορές να σκηνοθετήσει James Bond, αλλά τον απέρριψαν. Τυχαίνουν και αυτά, ακόμα και στους μεγάλους.

σε λίγο έρχεται διάλειμμα, πρώτο διάλειμμα για σήμερα, για διαφημίσεις και διάφορα άλλα. Και επιστρέφω εδώ γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μετά τις διαφημίσεις. Χαιρετισμούς να δώσω σε αυτούς που επικοινωνούν εδώ μαζί μου, και στην Ελισάβετ και στο Θωμά, μεταξύ των άλλων. Και να σας θυμίσω ότι αν θέλετε επικοινωνία μαζί μου, έχω Instagram, έχω Facebook, έχω και TikTok, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος. Εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε όλα. Και τώρα και μετά την εκπομπή επιστρέφω.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Τεχνητή νοημοσύνη, marketing, τι είναι όλα αυτά? Πώς θα με βοηθήσουν στην πράξη?
2: Κι όμως, σε βοηθούν να βρεις πιο εύκολα πελάτες και να αυξήσεις τις πωλήσεις σου. Το Επιμελητήριο Πιερίας σε προσκαλεί τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στην εκδήλωση «Τεχνητή νοημοσύνη και σύγχρονες τεχνικές

0: Ιδανικές Marketing, το μέλλον της επιχείρησής σου. Έλα να μάθεις απλά και πρακτικά πώς τα νέα ψηφιακά εργαλεία θα απογειώσουν τη δική σου δουλειά.
1: Δευτέρα, 22 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στο Επιμελητήριο Πιερίας. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για όλους.
2: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
3: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος. Γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κτέο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
4: ACS, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS. Τα πάντα, παντού.
5: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
6: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
5: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
6: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
5: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
7: Ο Κώστας Χατζής, live στην Κατερίνη.
8: Κάποιο παράθυρο έχει φως, κάποιον τον τρώει ο πύρετος.
9: Σάββατο 11 Ιουλίου έρχεται μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στον σπουδαίο ερμηνευτή Κώστα Χατζή. 70 χρόνια χρυσάφι, 70 χρόνια τραγούδι. Μαζί του η Δανιέλα Χατζή και ο Μάκης Ψαραδέλης.
7: Σάββατο 11 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, στο ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Πάρκου Κατερίνης.
9: Συμμετέχει η Χοροδία Λυκείου Ελληνίδων Κατερίνης.
7: Προπόληση ticketservices.gr, Περδίκης Shop, Βιβλιοπωλείο 1900, Βιβλιοπωλείο Μάτι, Νέστορ Bookstore, Βιβλιοπωλείο Σαβίδης.
9: Πληροφορίες 6984-913-987. Παραγωγή Gastone Production. Κώστας Χατζής Live. Μην το χάσετε.
10: Με καινούργια και παλιότερα, με τη μουσική που μας ενώνει. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 6 με 8 το απόγευμα, ο Κόσμος Κατραμάδος εδώ στο Radio City.
11: Αλήθεια, μήπως ψάχνετε ακόμα για το πού θα ακούσετε όλες τις διεθνείς επιτυχίες από Ευρώπη και Αμερική? Απλά μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το Media Inspector Top 20. Το μόνο επίσημο τσάρ της Ελλάδας που είναι αναγνωρισμένο διεθνώς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα για 2 ολόκληρες ώρες θα ακούμε μαζί τα δημοφιλέστερα 20 τραγούδια από τη διεθνή μουσική σκηνή. Γι' αυτό μην ξεχαστείτε, κάθε Σάββατο 1-3 το μεσημέρι, μόνο εδώ, στο Radio City 102,8.
12: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
13: Everyone has a different opinion for what music is.
12: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
13: So get ready for 1 hour full of music. Get ready for radio show. How can I forget?
14: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Στάφυλλος της Κοπέλου, από τις πιο δημοφιλείς και πολυσύχναστες παραλίες του νησιού και η πιο κοντινή στην πόλη της Κοπέλου. Ένας δρόμος μήκους 450 μέτρων κατηφορίζει από τη στάση των λεωφορείων σε αυτόν τον πανέμορφο κόλπο με τα πεντακάθαρα διάφανα νερά. Εκεί θα βρείτε ξαπλώστες και ομπρέλες προς ενοικίαση. Στην περιοχή υπάρχουν 2 εστιατόρια. Πήρε το όνομά του από το μυθικό πρίγκιπα Στάφυλλο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
15: Ένα πεδόλυμα ELABET. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. ELABET. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
17: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
16: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
18: Προσοχή! Στα 200 μέτρα πεζός διμένος. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
19: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

Έτσι θυμηθήκαμε λίγο και εχθές και σήμερα τον Chris Rainbow, ο οποίος έτσι μεγαλούργησε, θα έλεγα, μερικές πολύ καλές επιτυχίες έβγαλε τη δεκαετία του 70 και του 80. Γεννήθηκε το 1946 στη Σκωτία, πέθανε το Φεβρουάριο του 2015 στη Μεγάλη Βρετανία. Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Δεύτερο ημίρο για σήμερα εδώ, με παλιά, με καινούργια, όπως κάθε εβδομάδα, δύο φορές την εβδομάδα μαζί, σημειώσέ το. Και χθες και σήμερα αυτήν εδώ την ώρα. Συνέχεια με Harry Styles.

Δεν ξέρω αν μετράει η σκέψη του George Clooney και η γνώμη του George Clooney για τον πράκτορα 007. Και αν μετράει στην Amazon έχει σημασία, γιατί σας έλεγα τις προηγούμενες εβδομάδες ότι εδώ και κάποια χρόνια η Amazon έχει τα δικαιώματα του James Bond, που ψάχνουν τώρα ηθοποιό για να πρωταγωνιστήσει στη νέα ταινία. Ο ίδιος ο John Clooney λοιπόν είπε πριν από λίγες μέρες ότι έχει προτίμηση.

τον Κάλουμ Τέρνερ, παρακαλώ, λέγοντας ότι αυτός είναι και όμορφος, είναι και ψηλός και είναι και Βρετανός. Τα έχει όλα για να είναι πράκτορας 007. Κατά τη δικιά μου την ταπεινή γνώμη πάντως, ο προηγούμενος, ο James Bond, ήταν αποτυχημένος τελείως. Ο Daniel Craig εννοώ.

σε λίγο διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα. Έρχεται διάλειμμα για διαφημίσεις και επιστρέφω εδώ για άλλη μια ώρα μαζί. Να θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, έχω Instagram, έχω Facebook, έχω και TikTok. Διακοπές ακόμα δεν έχω. Θεού θέλοντος, μαζί εδώ παρέα όλο το καλοκαίρι, κάθε εβδομάδα. Αν θέλεις να με βρεις στα social media, Κοσμάς Καθραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Εκεί με βρίσκεις, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε όλα και τώρα και μετά την εκπομπή. Επιστρέφω σε λίγα λεπτά, μην το κουνήσεις.

ολόκληρη. Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανίδες.

0: ολόκληρη πόλη. Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου, Mapei, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Ideal Standard, Fiore, Roca. Παπαγεωργίου, στην Κατερίνη.
1: Παπαγεωργίου, χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
3: Καλοκαιρινές τιμές Πίτσιας Μάρκετ έως και 1 Ιουλίου. Λευκό αγελαδινό το κιλό 4 ευρώ και 90 λεπτά. Κορφή έδεσμα 1 κιλό 1 ευρώ και 50 λεπτά. Πρίγκλς 165 γραμμάρια 2 ευρώ. Μπύρα Δίας 500 ml 70 λεπτά. Σαμπουάν Πάλμολιβ 350 ml 1 ευρώ και 50 λεπτά. Καρέκλα Κάμπινγκ 7 ευρώ. Χαρτί υγείας 10 ρολά 2 ευρώ. Πίτσιας Μάρκετ. Το χαμόγελο στα καθημερινά σας ψώνια. Νέο κατάστημα στον Πλαταμόνα και σύντομα στη Λεπτοκαριά Πιερίας.
4: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-26403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
5: Τεχνητή νοημοσύνη, marketing, τι είναι όλα αυτά? Πώς θα με βοηθήσουν στην πράξη?
1: Κι όμως, σε βοηθούν να βρεις πιο εύκολα πελάτες και να αυξήσεις τις πωλήσεις σου. Το Επιμελητήριο Πιερίας σε προσκαλεί τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στην εκδήλωση «Τεχνητή νοημοσύνη και σύγχρονες τεχνικές μάρκετινγκ. Το μέλλον της επιχείρησής σου». Έλα να μάθεις απλά και πρακτικά πώς τα νέα ψηφιακά εργαλεία θα απογειώσουν τη δική σου δουλειά.
5: Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στο Επιμελητήριο Πιερίας. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για όλους.
6: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, βουρονίκος.
7: Δυναμικά κοντά σας, με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
7: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
8: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο, από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23 510 22 802 και 699 811 3551.
9: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης, ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης, πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-036-915.
10: Είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 με 10 το βράδυ από το Radio City 102,8.
11: Καλωσορίσατε Everybody Cosmos και Δραμάτος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
12: No habla español.
11: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
12: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
11: Τα λέω ότι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το πρωί, εδώ, στο Radio City, στους 102,8.
13: Βουτιές, στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Κολώνα, στην Κύθνο. Η παραλία Κολώνα βρίσκεται περίπου 3 χιλιόμετρα δυτικά της χώρας και θεωρείται μία από τις καλύτερες παραλίες του Αιγαίου. Η Κολώνα είναι μία λωρίδα άμμου που ενώνει την Κύθνο με το νησάκι του Αγίου Λουκά. Ο δρόμος γίνεται στενός και δύσβατος σε 2-3 σημεία, αλλά αξίζει τον κόπο. Υπάρχει ταβέρνα πάνω από την παραλία. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
14: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
15: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
14: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
16: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: The Cure, Olivia Rodrigo. Μετά τις διαφημίσεις, επιστροφή στη μουσική, καλωσορίσατε οι καινούριοι καινούριες. Ο Κοσμάς Κατραμάδος εδώ για κάτι λιγότερο από μία ώρα ακόμα μαζί και σήμερα. Θυμήσου, δύο φορές την εβδομάδα μαζί και χθες και σήμερα αυτήν εδώ την ώρα. Θεού θέλοντος όλο το καλοκαίρι εδώ μαζί. Λοιπόν, και ψάχνουν να βρουν τι θα γίνει μετά από 10 χρόνια, πώς θα είναι ο κόσμος μετά από 10 χρόνια και έβαλαν 450 επιστήμονες να απαντήσουν σε αυτή την ερώτηση, πώς βλέπουν τον κόσμο μετά από 10 χρόνια. Νομίζω ότι φαντάζεστε τις απαντήσεις. Δεν είναι καθόλου αισιόδοξες, τουλάχιστον το μεγαλύτερο ποσοστό από τους 450 ήταν απεσιόδοξο.
1: The smile of yours completes the eye.

Λοιπόν, για ακούστε αυτό. Έχει ενδιαφέρον. Μία νύφη πήγε και πλήρωσε μάγισσα με 6 ευρώ ή 6 δολάρια, βάλε ό,τι θέλεις, δεν έχει σημασία, για να μην βρέξει τη μέρα του γάμου της. Πού θα μπορούσε να έχει γίνει αυτό, σε ποια περιοχή, σε ποια ήπειρο, δεν ξέρω και εγώ τι. Θα έλεγες, ας πούμε, Αφρική, ή θα έλεγες κάποιο άλλο μέρος που ταιριάζει όλο αυτό. Κι όμως αυτό έγινε στην Αυστραλία. Πριν από λίγες εβδομάδες, στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, μια νύφη που παντρευόταν έβλεπε ότι ο καιρός τη μέρα του γάμου της δεν θα ήταν καλός, θα έβρεχε. Και ως τελευταία λύση, όπως ονομάζει η ίδια, ήτανε να πάει να ψάξει στις αγγελίες, να βρει μια αξιόπιστη, δεν ξέρω και εγώ τι, σε εισαγωγικά μάγισσα, και να πάει να της ζητήσει να κάνει ξόρκι καλοκαιρίας. Αυτό έκανε η μάγισσα. Τη μέρα του γάμου της δεν έβρεξε, είχε σύννεφα. Παιδιά, όλο αυτό συμβαίνει στην Αυστραλία, έτσι.

Σας έλεγα προηγουμένως για τους 450 ειδικούς και επιστήμονες που ρωτήθηκαν πώς βλέπουν τον κόσμο, πώς θα είναι το 2036, 10 χρόνια μετά δηλαδή. Το 63% από αυτούς δεν ήταν καθόλου αισιόδοξο και οι απαντήσεις είναι ότι σίγουρα κάποιος πόλεμος θα γίνει σε αυτά τα 10 χρόνια, τα πυρηνικά θα αυξηθούν.

0: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Ο Κώστας Χατζής, live στην Κατερίνη.
3: Κάποιο παράθυρο έχει φως, κάποιον τον τρώει ο πύρετος.
4: Σάββατο 11 Ιουλίου έρχεται μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στον σπουδαίο ερμηνευτή Κώστα Χατζή. 70 χρόνια χρυσάφι, 70 χρόνια τραγούδι. Μαζί του η Δανιέλα Χατζή και ο Μάκης Ψαραδέλης.
2: Σάββατο 11 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, στο Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Πάρκου Κατερίνης.
4: Συμμετέχει η Χοροδία Λυκείου Ελληνίδων Κατερίνης.
2: Προπόληση ticketservices.gr, Περδίκης Shop, Βιβλιοπωλείο 1900, Βιβλιοπωλείο Μάτι, Νέστορ Bookstore, Βιβλιοπωλείο Σαβίδης.
4: Πληροφορίες 6984 913 987. Παραγωγή Gastone Production. Κώστας Χατζής Live. Μην το χάσετε.
5: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
6: Everyone has a different opinion for what music is.
5: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
6: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show. How
7: can I forget? Την εκπομπή Back to the Classics με τον Στέλιο Παπαδόπουλο μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μέσα από την διαχρονική ραδιοφωνική ομπρέλα του Radio City.
8: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Σαρακίνη Κωστημήλο. Εκπληκτικό σιλινιακό τοπίο που κόβει την ανάσα. Η απουσία βλάστησης σε συνδυασμό με το λευκό των βράχων δημιουργεί αίσθηση μοναδική. Πρόκειται για ηφαιστειακό σηματισμό με συνεχείς επιστρώσεις υλικών και πληθώρα απολιθωμάτων. Αφαιθείτε στη μυσταγωγία του ηλιοβασιλέματος και κολυμπήστε στην εκπληκτική φυσική πισίνα που σχηματίζεται. Βρίσκεται 6 χιλιόμετρα ανατολικά της χώρας. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
9: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγμα ζωή σου.
10: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
12: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
11: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
13: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
14: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
13: Δηλαδή
14: το ΣΥΜΠΑ. Πλας δροσιά, πλας άνεση, πλας εξοικονόμηση.
13: Πλας.
14: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Το καλοκαίρι στην Ελλάδα είναι υπέροχο, όπως και να το ζήσεις, είτε με ελάχιστα χρήματα ή με πολλά. Το σίγουρο είναι ότι αν έχεις καλή παρέα θα το χαρείς και θα το ευχαριστηθείς, εκτός και αν περνάς καλά με τον εαυτό σου. Νομίζω ότι τα σχέδια για διακοπές έχουν ήδη ξεκινήσει. Εδώ στο τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα και για αυτήν την εβδομάδα όμως. Ο Κοσμάς Καταρμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για λίγο ακόμα εδώ. Με καινούργια αλλά και παλιότερα, όπως αυτό εδώ που έρχεται τώρα από τον Τζακ Σεβορέτη.

έγινε αυτή η προσπάθεια για ισότητα στο στρατό. Δεν έχει πάει καλά μέχρι τώρα. Τώρα αναμενόμενο να πω, έτσι, από όλες τις γυναίκες της Ελλάδος εθελοντικά πήγανε αρχικά να καταταχθούν στο στρατό 72, αλλά στη συνέχεια έχουν αρχίσει και αποχωρούνε. Αρκετές νομίζω ότι έχουν φτάσει γύρω στις 50 που έχουν απομείνει από όλη την Ελλάδα και εθελοντικά, έτσι.

Καλά τα λόγια, αλλά στα έργα είναι το πρόβλημα. Εκεί είναι που κολλάμε. Κατερίνα Ντούσκα, Better Love. Αν θυμάστε, πριν αρκετά χρόνια, γύρω στα 10 χρόνια, ήταν τραγούδι το οποίο μας εκπροσώπησε στη Eurovision. Και εμένα μου άρεσε πολύ. Άσχετα αν δεν πήγε καθόλου καλά, αυτό δεν έχει καμία σημασία απολύτως.

Alex Warren φεύγει από τα αυτιά μας και κάπως έτσι φτάνουμε προς το τέλος για σήμερα και για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Για τις δύο προηγούμενες ώρες ο Κοσμάς και Δραμάδος ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Ραντεβού και πάλι σε 6 μέρες από σήμερα. Εμείς επικοινωνούμε κανονικά και μετά την εκπομπή στα social media, εννοείται αυτό. Με Billy Ocean από τα παλιά σας αφήνω. Πολλά φιλά, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Να περνάτε υπέροχα αυτές τις καλοκαιρινές βραδιές.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε, ε!
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κτέο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
5: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε. Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανένα κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
6: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
5: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
6: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351-045-385.
5: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351-042-350.
6: Μακεδονίας 39 στην Περίπτωση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351-047-725.
5: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351-045-029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351-045-585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
6: Ζωή και κότα. Μη λέβετε. Ελάτε.
7: Τεχνητή νοημοσύνη, marketing, τι είναι όλα αυτά? Πώς θα με βοηθήσουν στην πράξη?
8: Κι όμως, σε βοηθούν να βρεις πιο εύκολα πελάτες και να αυξήσεις τις πωλήσεις σου. Το Επιμελητήριο Πιερίας σε προσκαλεί τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στην εκδήλωση «Τεχνητή νοημοσύνη και σύγχρονες τεχνικές marketing. Το μέλλον της επιχείρησής σου». Έλα να μάθεις απλά και πρακτικά πώς τα νέα ψηφιακά εργαλεία θα απογειώσουν τη δική σου δουλειά.
7: Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στο Επιμελητήριο Πιερίας. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για όλους.
9: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
10: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
9: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
10: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
9: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
11: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
12: Είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 με 10 το βράδυ από το Radio City 102,8.
13: και αυτό το weekend.
14: On the number one, the hits hot 40.
13: Τρεις ώρες γεμάτες επιτυχίες, δηλώσεις από τους μεγαλύτερους stars του πλανήτη και τα νούμερο ένα τραγούδια σε Μεγάλη Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. I'm back στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Κάθε Σάββατο στις 3 στο Radio City 102,8.
15: Κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά. Αυτή την εβδομάδα το σκάφος θα δέσει στο λιμάνι της Ικαρίας. Το νησί που ταυτίστηκε με το μότο χαλαρά και τους αυθεντικούς του κατοίκους έχει πιστούς οπαδούς που αναζητούν εδώ κάθε καλοκαίρι το μύθο της απόλυτης ηρεμίας. Ονειρεμένες παραλίες και ονομαστά πανηγύρια, αρκεί να έχετε εξερευνητική διάθεση και όχημα. Τα δύο λιμάνια, ο Εύδηλος και ο Άγιος Κύρικος, αντιπροσωπεύουν τις δύο διαφορετικές όψεις του νησιού. Ο αγαπημένος των νέων Βορράς και ο πιο ήσυχος και ελάχιστα αξιοποιημένος Νότος. Τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται και ο εναλλακτικός τουρισμός. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
16: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
18: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
17: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Νομίζω ότι κανείς άλλος δεν θα μπορούσε να το κάνει τόσο καλά όσο ο Παρόπ Στέλλαρ, αυστριακός μουσικός που είδαμε και ζωντανά στο φετινό διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision που διεξήχθη στην Αυστρία. Στο διάλειμμα λοιπόν εμφανίστηκε live ο αυστριακός Παρόπ Στέλλαρ και ξεσήκωσε τα πλήθη. Είναι ο μοναδικός που συνδυάζει τόσο καλά το electro swing με την ηλεκτρονική dance μουσική αλλά και τη βιτάζε jazz και swing. Έλενα Γαβρεσέα και σήμερα στην παρέα σας από τώρα και για 2 ώρες. Καλώς ήρθατε και καλή ακρόαση.

Αυτά είναι τραγούδια για να απολαμβάνεις το φεγγάρι και η Πανσέλινος του Ιουνίου. Είναι πάρα πολύ κοντά. 30 Ιουνίου θα απολαύσουμε γύρω στις 3 τα ξημερώματα την Πανσέλινο της Φράουλας. 30 Ιουνίου θα γίνει αυτό, Τρίτη βράδυ. Η Πανσέλινος στις 3 τα ξημερώματα θα βρίσκεται απέναντι από τον ήλιο, σε σχέση με τη γη βέβαια. Τι σέντο Ματία Μπαζά από τα μέσα της δεκαετίας του 80 προηγουμένως. Το τραγούδι που κατέλαβε την πέμπτη θέση στο φετινό διαγωνισμό της Eurovision, αλλά την πρώτη θέση στην καρδιά μας, από τον Σαλ Ντα Βίντσι. Ήταν και φοβερό το σκηνικό, καθώς βλέπαμε live έναν ιταλικό παραδοσιακό γάμο από την Νάπολη κατευθείαν στη Βιέννη. Αυτά έγιναν στη Eurovision και τα θυμόμαστε έτσι πότε παρέα. Και πάμε σε ένα classic που ανήκει στο χώρο της Yacht Rock, έτσι λέγεται αυτό το είδος που αγαπάμε πάρα πολύ, όπως κομμάτια από Christopher Cross, από Toto, από Steely Dan και από τον Robbie Dupri, που εδώ διασκευάζεται από τον Keith Urban. Steal Away.

Αξιοπρεπέστατο cover και περιμένουμε εν αγωνίες και το άλμπουμ, αν και νομίζω ότι ήδη έχει κυκλοφορήσει. Ένα άλμπουμ γεμάτο διασκευές. Ο Keith Urban, πάρα πολύ γνωστός τραγουδιστής της country και όχι μόνο. Εδώ διασκεύασε, όπως είπαμε προηγουμένως, το Steal Away του Robbie Dupree. Ο Robbie Dupree, σχεδόν 80's πλέον, μας είχε χαρίσει διάφορες επιτυχίες στη δεκαετία του 80. Ένα από τα κομμάτια που γνώρισαν επιτυχία στα early 80's είναι αυτό που θα ακούσουμε αμέσως τώρα. Robbie Dupree και Hot Road Hearts.

Χώραν και dinner party και το πρώτο καταδυτικό πάρκο με ναυάγια ετοιμάζεται στην Κρήτη, στοχεύοντας το ενδιαφέρον του εναλλακτικού τουρισμού. Θα περιλαμβάνει τρεις διαφορετικές καταδυτικές διαδρομές. Ακολουθώντας την πρώτη διαδρομή, οι δίτες συναντούν 44 τεχνητούς υφάλους σε βάθος περίπου 10 μέτρων. Η δεύτερη διαδρομή οδηγεί στο παραπλησμένο ναυάγιο του πολεμικού ναυτικού Νέστορ και η τρίτη διαδρομή στο πρόσφατα βυθισμένο πλοίο Φολέγανδρος σε βάθος περίπου 25 μέτρων. Το καταδυτικό πάρκο είναι το πρώτο οργανωμένο στη χώρα μας και βρίσκεται στο ακροκορώνιο των Χανίων. Πάμε σε διάλειμμα με την συνεργασία του Νορβηγού DJ Kygo με την Victoria Nadine. Can't get enough. Είμαι η Έλενα Γαβρεσέα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνα και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-26403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
2: Για τρία πράγματα είστε σίγουροι. Για τη ζέστη, την οικονομία και τη Χιντεμπορική Πιερίας.
3: Επιλέξτε ενεργειακό τζάκι από τη Χιντεμπορική Πιερίας Κυραϊλίδης Παναγιώτης.
2: Τζάκια ενεργειακά για λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας και κυρίως οικονομικές.
3: Κατασκευές άριστων προδιαγραφών, συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετατροπές τζακιών στις καλύτερες τιμές.
2: Χιντεμπορική Πιερίας Κυραϊλίδης Παναγιώτης. Σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδηρουργική εργασία διαθέτοντας τράτζα, κοπή, ψαλίδι για τη διαμόρφωση μετάλλων και παντός είδους κατασκευές.
3: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου, στον παράδρομο. Τηλέφωνο 23520-61252.
2: Χιντεμπορική Πιερίας. Είστε σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά.
4: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια.
5: Ξάφης. Ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 235.

0: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένος. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
4: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

London Grammar, πόσο αγαπημένο συγκρότημα. How does it feel? Και θέλουμε να πιστεύουμε ότι η μουσική σας κάνει να νιώθετε υπέροχα, όσο πιο όμορφα γίνεται. Σκεφτόμαστε πού θα πάμε διακοπές και τι θα κάνουμε και πώς θα περάσουμε. Το Icon of the Seas, που δεν είναι ένα απλό κρουαζιερό πλοίο, κάτι συνηθισμένο. Ζυγίζει 250.000 τόνους, έχει μήκος 365 μέτρα και χωράει 10.000 άτομα, καθιστώντας το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο στον κόσμο. Πάμε στα δικά μας, επιστροφή στη μουσική με τον Ερικ Άστλι, που την ημέρα των γενεθλίων του, δηλαδή στις 6 Φεβρουαρίου, την ημέρα που έκλεινε τα 60 του χρόνια, αποφάσισε να κυκλοφορήσει αυτό το υπέροχο τραγούδι, Waiting on You.

ο Dave και οι Thames. Δίδυμο στο τραγούδι, αλλά ζευγάρι και στη ζωή. Αυτό ήταν το Rain Dance. Και λίγοι γνωρίζουν τον Jack Johnson. Ο Jack Johnson παρουσιάζει το νέο του project, Surf Music. Όπως καταλάβατε, συνδυάζει μουσική, κινηματογράφο και surf κουλτούρα. Στα νιάτα του, ο Jack Johnson ήταν surfer και αργότερα έγινε σκηνοθέτης και μουσικός. Επιτυχημένο σε όλα μαζί, κυκλοφορεί και αντίστοιχο ντοκιμαντέρ, αλλά συνδυάζει και όλα αυτά με περιοδεία στη Βόρεια Αμερική, όπου θα δώσει 43 συναυλίες.

από τα αγαπημένα μας πραγματικά, η Wolf Alice, ένα συγκρότημα που κέρδισε βρετανικό βραβείο φέτος στην κατηγορία του καλύτερου συγκροτήματος. Αλλά ακριβώς το ίδιο είχε συμβεί και πριν από 4 χρόνια, αλλά και πρωτύτερα νομίζω το 2018. Πάμε σε ένα project που μας έρχεται από την Αυστραλία, δημιούργημα του Αυστραλού Kevin Parker, Tame Impala. Let It Happen από το 2015, και έτσι κλείνουμε την πρώτη μας ώρα και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο n.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.

0: Μεγαλώσαμε, πρώτο ονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Κολομβιανός Μανουέλ Τουρίζο ξεκίνησε να ασχολείται με τη μουσική από τα 13 του, ανεβάζοντας διάφορα τραγούδια στις ψηφιακές πλατφόρμες μουσικής. Και έτσι έγινε γνωστός εδώ μαζί με την συνονόματη, την Έλενα Ρόουζ, Αμερικανίδα με ρίσες από Βενεζουέλα, La Semana. Έτσι ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα μας, Έλενα Γαβρασιά στο μικρόφωνο και την παρέα σας για μία ώρα ακόμα. Εκρηκτική συνεργασία Calvin Harris με Kasabian. Release the pressure.

Αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ στη Μαντόνα είναι ότι δεν τα βάζει κάτω παρά τα 67 της χρόνια. Και μάλιστα βάζει κάτω ακόμα και άτομα πολύ πολύ νεότερά της. Η 67χρονη Μαντόνα εμφανίστηκε φνιδιαστικά το απόγευμα της 5ης 4 Ιουνίου στην Madison Square στη Νέα Υόρκη σε ένα εφνιδιαστικό σοου 15 λεπτών όπου μετέτρεψε την πλατεία σε ένα υπαίθριο Pride Bar. Ερμηνεύοντας τραγούδια παλιά της αλλά και καινούρια, τρία σιγκλάκια έχουν ήδη ξεχωρίσει από το πολυαναμενόμενο Confessions 2 που κάτι μου λέει πως θα είναι από τα αγαπημένα μας για φέτος το καλοκαίρι. Love Sensation και πάμε πίσω στο χρόνο 1984, South Side Johnny μαζί με τους The Jukes είχαν γνωρίσει επιτυχία με αυτό το κομμάτι που είχε κυκλοφορήσει σε 7 ίντσο αλλά και σε 12 ίντσο, σε maxi single δηλαδή. Θα έλεγε κανείς ότι γνώρισε μεγαλύτερη επιτυχία στη χορευτική του version που υπήρχε στο maxi single. Εμείς θα θυμηθούμε παρέα αυτό το αγαπημένο κομμάτι από

Κάμεραντα από τη Γερμανία και κυκλοφορεί αυτές τις μέρες το νέο Toy Story, Toy Story νούμερο 5. Λοιπόν, με ένα πολύ εμπορικό soundtrack που περιμένουμε πώς και πώς. Στα τραγούδια που ακούγονται στην ταινία είναι και το καινούργιο της Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, που θα ακούσουμε αμέσως τώρα. Αυτή τη φορά το Toy Story έχει να κάνει με τις οθόνες των tablet και των κινητών τηλεφώνων και τον εθισμό που προκαλούν στα παιδιά. Στην ταινία εμφανίζεται μάλιστα και ένα tablet σε μορφή βατράχου, το Lilypad, που γοητεύει παιδιά κάθε ηλικίας, μικρά και μεγάλα. Τελικά θα καταφέρουν τα παιδιά να ξεφύγουν από τον εθισμό αυτού του πανέξυπνου tablet? Πρωταγωνιστής και πάλι ο Tom Hanks. I knew it, I knew you.

υπέροχη όπως πάντα η Taylor Swift και πάμε σε διάλειμμα με τον Bad Bunny. Ο διάσημος στάρ από το Puerto Rico θα δανείσει τη φωνή του σε έναν καινούριο χαρακτήρα που εμφανίζεται για πρώτη φορά στο Toy Story, τον Pizza with Sunglasses. Εμείς θα πάμε σε διάλειμμα με μια παλιότερη συνεργασία του Enrique Iglesias με τον Bad Bunny, El Baño. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κταίο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
3: ACS τα πάντα παντού.
4: ACS, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS, τα πάντα παντού.
5: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
6: Everyone has a different opinion for what music is.
5: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
6: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show.
7: How can I forget?
8: Αλήθεια, μήπως ψάχνετε ακόμα για το που θα ακούσετε όλες τις διεθνείς επιτυχίες από Ευρώπη και Αμερική? Απλά μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το Media Inspector Top 20. Το μόνο επίσημο τσάρ της Ελλάδας που είναι αναγνωρισμένο διεθνώς. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και κάθε εβδομάδα για 2 ολόκληρες ώρες θα ακούμε μαζί τα δημοφιλέστερα 20 τραγούδια από τη διεθνή μουσική σκηνή. Γι' αυτό μην ξεχαστείτε, κάθε Σάββατο 1-3 το μεσημέρι μόνο εδώ, στο Radio City 102,8.
9: Friday, Saturday, Sunday,
10: μαζί ξεκινάμε κάθε weekend εδώ, στο καλύτερο το ραδιόφωνο της πόλης. Όλες οι επιτυχίες αποκλειστικά bootleg και μοναδικά remix. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. In the mix, baby. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο right here στο Radio City 102,8.
11: Είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 με 10 το βράδυ από το Radio City 102,8.
12: Έλαμε όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγμα.
13: ΕλαBet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. ΕλαBet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
15: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
14: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
16: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
17: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
16: Δηλαδή
17: το Σύμπα. Πλας δροσιά, πλας άνεση, πλας εξοικονόμηση.
16: Πλας.
17: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
18: I don't need

Τίνι Σόλ του σήμερα και πραγματικά είναι υπέροχη. Rhythm Roots All Stars, ξεκινώντας το τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής. Έλενα Γαβρεσιά για λίγο ακόμα στο μικρόφωνο και την παρέα σας και πάμε στον Αυστραλό Don West. Μουσικός της σύγχρονης soul αλλά και μοντέλο, πάρα πολύ όμορφος.

33χρονος Teddy Swims μοιράζεται τις εμπειρίες της ζωής του μέσα από τη μουσική. Το πιο πρόσφατο τραγούδι του που ακούσαμε μόλις τώρα έχει τον τίτλο Mr. Know It All. Και προτελευταία ημέρα του Ιουνίου, ο Joe Legend, ο θρύλος της σύγχρονης soul μουσικής, μία από τις πιο αισθαντικές φωνές, έρχεται στο Ηρώδιο για μία και μοναδική συναυλία. Μετά την εμφάνιση του John Legend, το Ηρώδιο θα κλείσει για εργασίες συντήρησης. Φοβερός καλλιτέχνης και ευκαιρία να έρθετε.

Γνωστά τραγούδια των Maroon 5 από το 2002, Sunday Morning. Το τέταρτο Top 40 hit των Maroon 5 για τα charts των Ηνωμένων Πολιτειών. 41 εκατομμύρια δολάρια πουλήθηκε η έπαυλη που έμενε ο Bruce Willis πριν πάρει διαζύγιο από την πρώτη του γυναίκα. Η έπαυλη είχε αγοραστεί 9 εκατομμύρια δολάρια το 2004 και η αξία της εκτοξεύθηκε φέτος στα 41 εκατομμύρια δολάρια. Η έπαυλη έχει ιστορική σημασία, χτίστηκε το 1928, διαθέτει 2 ευρύχωρες γκαρνταρόμπες, 7 υπνοδωμάτια, 10 μπάνια, τραπεζαρία, μέχρι και κάβα κρασιών διαθέτει. Κυκλοφόρησε πριν από κάτι μήνες το νέο άλμπουμ της Ella Langley με τίτλο Dandelion. Άλλο ένα σίγγλ που ξεχωρίζει από αυτό το άλμπουμ, εκτός από το ομότιτλο και το Choosing Texas, Be Here.

Έντι Σίραν για φινάλε μαζί με τον Φάρελ Williams εδώ από το 2014. Sing. Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας μέχρι αυτή την ώρα. Ανανεώνουμε ραδιοφωνικό ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα. Καλή συνέχεια.

σύρι. Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψος

0: Πόλη. Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Μαπέι, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Ideal Standard, Fiore, Roca. Παπαγεωργίου. Στην Κατερίνη.
1: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα. Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.

0: εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης, ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης, πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-0-36-915.
1: Με καινούργια και παλιότερα, με τη μουσική που μας ενώνει. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 6 με 8 το απόγευμα, ο Κόσμος Κατραμάδος εδώ στο Radio City.
2: Κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά. Αυτή την εβδομάδα το σκάφος θα δέσει στο λιμάνι της Ικαρίας. Το νησί που ταυτίστηκε με το μότο χαλαρά και τους αυθεντικούς του κατοίκους έχει πιστούς οπαδούς που αναζητούν εδώ κάθε καλοκαίρι το μύθο της απόλυτης ηρεμίας. Ονειρεμένες παραλίες και ονομαστά πανηγύρια, αρκεί να έχετε εξερευνητική διάθεση και όχημα. Τα δύο λιμάνια, ο Εύδυλος και ο Άγιος Κύρικος, αντιπροσωπεύουν τις δύο διαφορετικές όψεις του νησιού. Ο αγαπημένος των νέων Βορράς και ο πιο ήσυχος και ελάχιστα αξιοποιημένος Νότος. Τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται και ο εναλλακτικός τουρισμός. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
2: Για τρία πράγματα είστε σίγουροι. Για τη ζέστη, την οικονομία και τη χιτεμπορική πιερίας.
3: Επιλέξτε ενεργειακό τζάκι από τη χιτεμπορική πιερίας Κυραηλίδης Παναγιώτης.
2: Τζάκια ενεργειακά για λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας και κυρίως οικονομικές.
3: Κατασκευές άριστων προδιαγραφών. Συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετατροπές τζακιών στις καλύτερες τιμές.
2: Χιτεμπορική πιερίας Κυραηλίδης Παναγιώτης. Σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδηρουργική εργασία διαθέτει. Τραντζα, κοπή, ψαλίδι για τη διαμόρφωση μετάλλων και παντός είδους κατασκευές.
3: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου, στον παράδρομο. Τηλέφωνο 2352-061-252.
2: Χιτεμπορική πιερίας. Είστε σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά. Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, μπουρονίκος.
3: Δυναμικά κοντά σας. Με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνα.
3: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
5: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Στάφυλλος της Κοπέλου. Από τις πιο δημοφιλείς και πολυσύχναστες παραλίες του νησιού και η πιο κοντινή στην πόλη της Κοπέλου. Ένας δρόμος μήκους 450 μέτρων κατηφορίζει από τη στάση των λεωφορείων σε αυτόν τον πανέμορφο κόλπο με τα πεντακάθαρα διάφανα νερά. Εκεί θα βρείτε ξαπλώστες και ομπρέλες προς ενοικίαση. Στην περιοχή υπάρχουν δύο εστιατόρια. Πήρε το όνομά του από το μυθικό πρίγκιπα Στάφυλλο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

Κάντε μια βουτιά στον πιο δροσερό σταθμό στα FM. Κολυμπήστε σε κύματα μαγείας και απολαύστε το καλοκαιρινό και πολύ δροσερό πρόγραμμα του Radio City στους 100.

Κάντε μια βουτιά στον πιο δροσερό σταθμό στα FM. Κολυμπήστε σε κύματα μαγείας και απολαύστε το καλοκαιρινό και πολύ δροσερό πρόγραμμα του Radio City στους 102,8 στα FM.

Κάντε μια βουτιά στον πιο δροσερό σταθμό στα FM. Κολυμπήστε σε κύματα μαγείας και απολαύστε το καλοκαιρινό και πολύ δροσερό πρόγραμμα του Radio City στους 102,8 στα FM. Radio City. Μελωδίες που ζωντανεύουν το ραδιόφωνο σας.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο n.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνα και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510 26 403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
3: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε. Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανέναν κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
4: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
3: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
4: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351045385.
3: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351042350.
4: Μακεδονίας 39 στην Περίπτωση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351047725.
3: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351045029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351045585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
4: Ζωή και κότα. Ζηλεύετε. Ελάτε.
5: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
6: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel, αδελφή Αλεξιάδη?
5: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
6: Opel Tuning, αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
5: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
7: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο. Από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23 510 22 802 και 699 811 35 51.
8: Η εκπομπή Back to the Classics με τον Στέλιο Παπαδόπουλο μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μέσα από την διαχρονική ραδιοφωνική ομπρέλα του Radio City.
9: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Κολώνα, στην Κύθνο. Η παραλία Κολώνα βρίσκεται περίπου 3 χιλιόμετρα δυτικά της χώρας και θεωρείται μία από τις καλύτερες παραλίες του Αιγαίου. Η Κολώνα είναι μία λωρίδα άμμου που ενώνει την Κύθνο με το νησάκι του Αγίου Λουκά. Ο δρόμος γίνεται στενός και δύσβατος σε 2-3 σημεία, αλλά αξίζει τον κόπο. Υπάρχει ταβέρνα πάνω από την παραλία. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Τεχνητή νοημοσύνη, marketing, τι είναι όλα αυτά? Πώς θα με βοηθήσουν στην πράξη?
3: Κι όμως, σε βοηθούν να βρεις πιο εύκολα πελάτες και να αυξήσεις τις πωλήσεις σου. Το Επιμελητήριο Πιερίας σε προσκαλεί τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στην εκδήλωση «Τεχνητή νοημοσύνη και σύγχρονες τεχνικές μάρκετινγκ. Το μέλλον της επιχείρησής σου». Έλα να μάθεις απλά και πρακτικά πώς τα νέα ψηφιακά εργαλεία θα απογειώσουν τη δική σου δουλειά.
2: Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στο Επιμελητήριο Πιερίας. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για όλους.
4: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, Βουρονίκος.
5: Δυναμικά κοντά σας, με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
5: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
7: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
8: Everyone has a different opinion for what music is.
7: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
8: So get ready for 1 hour full of music. Get ready for Radio Show.
9: How can I forget?
10: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Σαρακίνη Κωστημήλο. Εκπληκτικό σιλινιακό τοπίο που κόβει την ανάσα. Η απουσία βλάστησης σε συνδυασμό με το λευκό των βράχων δημιουργεί αίσθηση μοναδική. Πρόκειται για ηφαιστειακό σχηματισμό με συνεχείς επιστρώσεις υλικών και πληθώρα απολιθωμάτων. Αφαιθείτε στη μυσταγωγία του ηλιοβασιλέματος και κολυμπήστε στην εκπληκτική φυσική πισίνα που σχηματίζεται. Βρίσκεται 6 χιλιόμετρα ανατολικά της χώρας. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

Ανακαλύψτε τι σημαίνει ραδιόφωνο. Συντονιστείτε στο Radio City. Radio City. Back to music. Oldies and goodies.

Κάντε μια βουτιά στον πιο δροσερό σταθμό στα FM. Κολυμπήστε σε κύματα μαγείας και απολαύστε το καλοκαιρινό και πολύ δροσερό πρόγραμμα του Radio City στους 102,8 στα FM.

0: Radio City 102,8 FM. Σταθμός στη ζωή σας.
1: Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM στέρεο. Ο δικός μας σταθμός.
0: Η καλύτερη μουσική στην αγαπημένη σας συχνότητα. Radio City ζωντανεύει το ραδιόφωνο σας.

Radio City. Έλα κι εσύ στη μαγεία της μουσικής. Radio City 102,8. Εκπέμπει σε άλλες μουσικές συχνότητες. Κάντε μια βουτιά στον πιο δροσερό σταθμό στα FM. Κολυμπήστε σε κύματα μαγείας και απολαύστε το καλοκαιρινό και πολύ δροσερό πρόγραμμα.

Radio City. Μελωδίες που ζωντανεύουν το ραδιόφωνο σας. Κάντε μια βουτιά στον πιο δροσερό σταθμό στα FM. Κολυμπήστε σε κύματα μαγείας και απολαύστε το καλοκαιρινό και πολύ δροσερό πρόγραμμα του Radio City στους 102,8 στα FM.

0: Η ζωή είναι πιο ωραία ακούγοντας Radio City.
1: Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

Κάντε μια βουτιά στον πιο δροσερό σταθμό στα FM. Κολυμπήστε σε κύματα μαγείας και απολαύστε το καλοκαιρινό και πολύ δροσερό πρόγραμμα του Radio City

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM στέρεο. Ο δικός μας σταθμός. Radio City. Μουσική που σας ταξιδεύει πίσω στο χρόνο.